0: Ταούδα.
1: Πάμπα.
0: Κουτσάρα.
1: Μόνο.
0: Τάτα.
1: Ταπίτο.
0: Γουαταπάν.
1: Μανίνια.
0: Τσαπελέλε.
1: Σολίδο.
0: Ορέχας.
1: Μίχτικο.
0: Κομετσέκι.
1: Τωρίδο. Μίχτικο.
0: Παπελίτσο.